Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα και καλό μήνα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 1η Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Θάνατος και διωγμός και διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Τι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ερδάν, οι προμήθειες αερίου προς τη Συρία θα στηρίξουν την ανάπτυξη της χώρας. Υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για τη βελτίωση της συνεργασίας στην εξαγωγή τουρκμενικού φυσικού αερίου μέσω του Αζερβαϊτζάν και της Τουρκίας, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος. Το Υπουργικό Συμβουλίο θα συνεδριάσει με έντονη ατζέντα. Το Υπουργικό Συμβουλίο θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Ρεσέπ Ερντογάν. Το κύριο θέμα της ατζέντας θα είναι η διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ των ΗΠΑ. Μάγιαρ, θα ξεκινήσω νομικές διαδικασίες για την απομάκρυνση του Πρόεδρου από το αξίωμα. Ο Πρωθυπουργός Μαγιάρ δήλωσε ότι το κόμμα του θα ξεκινήσει την νομική διαδικασία στο Κοινοβούλιο για την απομάκρυνση του Πρόεδρου Σούλιοκ, αφού αυτός αρνήθηκε να παρατηθεί. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρεσέπ Ταϊπ Ερντογάν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι προμήθειες αερίου προς τη Συρία, που ξεκίνησαν στο πλαίσιο μιας κοινής τουρκο-αζερικής πρωτοβουλίας, θα στηρίξουν την ανάπτυξη της χώρας και τη διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας. Η συνεισφορά των προμηθειών αερίου προς τη Συρία, που άρχισαν τον περασμένο Αύγουστο, ως αποτέλεσμα της κοινής πρωτοβουλίας Τουρκία-Αζερβαϊτζάν στην ανάπτυξη αυτής της χώρας και στην περιφερειακή ασφάλεια, είναι αδιαμφισβήτητη, ανέφερε ο Ερντογάν σε μήνυμα του κατά τα εγγένεια της εβδομάδας ενέργειας του Μπακού. Ο Ερντογάν είπε ότι οι πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις κατέδειξαν εκ νέου τη σημασία των ενεργειακών βημάτων που έχουν γίνει με το Αζερβαϊτζάν και ότι οι δύο χώρες συνεχίζουν να υλοποιούν πολλά μέγα έργα που κάποτε θεωρούνταν αδύνατα για την περιοχή. Επικαλέστηκε τα έργα των αγωγών Μπακού Τυφλίδα Τζέιχαν, Μπακού Τυφλίδα Ερζουρούμ και του Τρανσανατολίαν Αγωγού Φυσικού Αερίου, τα οποία ξεκίνησαν με τη συμμετοχή του Αζερβαϊτζάν και ολοκληρώθηκαν με τη συμβολή της Γεωργίας. Ο Ερντογάν είπε ότι ο αγωγός αερίου Γκτερ Ναχτσιβάν, που τέθηκε σε υπηρεσία πέρυσι, ενίσχυσε την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής Ναχτσιβάν του Αζερβαϊτζάν. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ Τουρκία και Αζερβαϊτζάν παραμένουν στατικά σημαντικές, σημείωσε, προσθέτοντας ότι το έργο πράσινη μεταφράση

0: συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Σχετικά με τις περιφερειακές ενεργειακές οδούς, ο Ερντογάν είπε ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για την ενίσχυση της συνεργασίας στην εξαγωγή του τουρκμενικού αερίου μέσω Αζερβαϊτζάν και Τουρκία. Προσθέσε ότι ο αγωγός Μπακού Τυφλή Τζεϊχάν χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τη μεταφορά των φυσικών πόρων του Καζακστάν προς τις δυτικές αγορές. Η Τουρκία έχει όραμα να εξασφαλίσει αποτελεσματικότητα σε όλες τις διαστάσεις της ενέργειας, συμβαλλομένων των ανανεώσιμων και της πράσινης ενέργειας βάσει της αποδοτικότητας και του σεβασμού στο περιβάλλον, είπε ο Ερντογάν. Η Τουρκία, πρόσθεσε, θα ενισχύσει την αποφασιστικότητα της να βρίσκεται ανάμεσα στις ηγετικές και υποδειγματικές χώρες στην παγκόσμια δράση για το κλίμα, με τη διοργάνωση της διάσκεψης COP31 στην Αντάλια από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει ξανά με πλούσια ατζέντα μετά από διάλειμμα 2 εβδομάδων. Το σημαντικότερο θέμα της συνεδρίασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό την πρόεδρια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, θα είναι η κρίση στη Μέση Ανατολή, για την οποία καταβάλλονται προσπάθειες να ξεπεραστεί. Η διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν παρακολουθείται στενά. Προτεραιότητα της Άγκαρα, η οποία κινείται για την οικοδόμηση ενός νέου παραδείγματος ασφάλειας στην περιοχή, είναι η άμεση εγκαθίστρηση μόνιμης ειρήνης. Για το σκοπό αυτό, την τελευταία εβδομάδα, ο πρόεδρος Ερντογάν είχε συνομιλίες με ηγέτες συμπεριλαμβανομένων του πρόεδρου της ΗΠΑ Τραμπ και του Ιρανού ομολόγου του Πεζεσκιάν. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα συζητηθεί η διπλωματία ειρήνης που ασκεί η Τουρκία υπό την ηγεσία του Ερντογάν. Θα συζητηθεί το οικονομικό πρόγραμμα και η τελευταία κατάσταση στις αγορές. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα το ένιγμα του Ορμούς συνεχίζουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο. Στη συνέδριαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα τεθούν επιτάπητο στα βήματα που πρέπει να γίνουν για να διατηρηθούν αυτές οι επιπτώσεις στο ελάχιστο επίπεδο και να διασφαλιστεί η συνέχεια της διαδικασίας αποπληθωρισμού. Θα αξιολογηθεί το οικονομικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του μεσοπροθέσιμου προγράμματος και του 12ου αντισιακού σχεδίου, καθώς και η τελευταία κατάσταση στις αγορές. Στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, η Τουρκία χωρίς τρομοκρατία. Ο στόχος για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία θα βρεθεί επίσης στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα αρμόδια όργανα του κράτους συνεχίζουν να εργάζονται πάνω σε διαφορετικές φόρμουλες που θα επιταχύνουν τη διαδικασία διάλυσης τρομοκρατικής οργάνωσης. Αναμένεται να συζητηθούν στις συνεδρίες τόσο αυτές οι εργασίες όσο και τα νομοθετικά βήματα που σχεδιάζεται να γίνουν σχετικά με τη διαδικασία. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε τη Δευτέρα μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ταμάς Σουλιούκ ότι ο αν πρόεδρος δεν παρατηθεί, η κυβέρνηση θα κινήσει νομικές διαδικασίες για την απομάκρυνση του από το αξίωμα. Το κέντρο-δεξιό κόμμα ΤΙΖΑ του Μάγιαρ ανέτρεψε τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν με εκλογική νίκη θρίαμβο τον Απρίλιο και δεσμεύτηκε να απομακρύνει αρκετά πρόσωπα που έχει τοποθετήσει ο Όρμπαν σε κέρυες δημόσιες θέσεις τα τελευταία 16 χρόνια. Ο Μάγιαρ κάλεσε τον Σούλιοκ, ο οποίος εκλέθηκε στις αρχές του 2024 από βουλευτές του κόμματος του Όρμπαν, Φίντες, να παραιτηθεί κατηγορώντας τον ότι απέτυχε να εκπροσωπήσει την εθνική ενότητα σε σημαντικά ζητήματα και ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Όρμπαν και της κυβέρνησης του. Ο Σουλιούκ αρνήθηκε να παραιτηθεί. Είπα στον πρόεδρο ότι αν διατηρήσει τη στάση του και δεν παραιτηθεί, θα ενημερώσω τους βουλευτές του ΤΙΖΑ για τις νομοθετικές μας προτάσεις σήμερα και θα ξεκινήσουμε αμέσως τις απαραίτητες διαδικασίες, δήλωσε ο Μαγιέρ. Είπε ότι η νομοθετική διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 1 μήνα και θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση όλων των μαριονετών που συμμετείχαν στην αποσυναρμολόγηση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας.

2016. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, ακούμε ένα τραγούδι από τον Μουσταφά Σαντάλ.

Ωστόσο, η επιχείρηση που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε 4 στάδια διακόπηκε λόγω παρεξήγησης. Το 3ο και το 4ο στάδιο δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν επειδή ο επιτετραμένος της Τούρκειας της Σόφια Εμβέρμπεϊ ενημέρωσε τη βουλγαρική κυβέρνηση για την κατάσταση λόγω παρεξήγησης. Παρ' όλα αυτά, στα 2 πρώτα στάδια περίπου 1.000 Τούρκοι μεταφέρθηκαν στην Τούρκεια μέσω ανεπίσημων διάβολων μέσω Βουλγαρίας και εγκαταστάθηκαν στο Κρυκλάρελι, τη Βίζε και τα Σκόπια. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Ο πόλεμος της ανεξαρτησίας κερδίθηκε, η χώρα απελευθερώθηκε από τις δυνάμεις κατοχής και η δημοκρατία ιδρύθηκε. Αλλά η Ανατολή είναι εξαντλημένη, κουρασμένη και καταστραμμένη. Με λίγα λόγια, υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Ωστόσο, δεν υπάρχει ούτε επαρκή συσσόρευση κεφαλαίου, ούτε επαρκές ανθρώπινο δυναμικό. Κι όμως, ακριβώς δίπλα στη Νεαρή Τουρκία, στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και το Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων εξακολουθούν να ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να έρθουν εδώ το συντομότερο δυνατό. Αλλά πώς? Η πρώτη ένδειξη της πολιτικής της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με τις μελλοντικές τουρκικές μεταναστεύσεις μπορεί να φανεί στη συμφωνία ανταλλαγής που υπογράφηκε στη διάσκεψη της Λοζάνης. Αυτό που έπρεπε να γίνει, όπως αναφέρεται σε αυτή τη συμφωνία, ήταν να ρυθμιστεί η μετανάστευση των Τούρκων από τα Βαλκάνια μέσω συνθηκών. Στην πραγματικότητα, αυτή ήταν εν μέρη μια πολιτική που υπαγορεύτηκε από τις διεθνείς συνθήκες. Επειδή η δυνατότητα διασφάλιση τη παρουσία των Τούρκων στην περιοχή με την ανάκτηση αυτών των εδαφών δεν υπήρχε πλέον. Επιπλέον, κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, επηρεασμένη από τις μεγάλες δυνάμεις, είχε πάντα ως αποτέλεσμα αρνητικά αποτελέσματα και συνεχείς εδαφικές απώλειες.

Ως εκ τούτου, η Άγκαρα εγκατέλειψε τον αλυτρωτισμό, δηλαδή την ιδέα της ένωσης όλων των τουρκικών εδαφών υπό μια ενιαία σημαία. Σε κάθε περίπτωση, η Νεαρή Δημοκρατία δεν μπορούσε να κάνει πολλά για τους Τούρκους που παρέμειναν στα χαμένα εδάφη εκείνη την εποχή. Επειδή η χώρα ήταν ανεξάρτητη, όλα ήταν σε άθλια κατάσταση. Επιπλέον δεν υπήρχε οικονομία και ο πληθυσμός ήταν πολύ μικρός. Ωστόσο, υπολογιστικό ότι τουλάχιστον 25 εκατομμύρια άνθρωποι θα χρειάζονταν στην Ανατολία για να υπερασπιστούν την πατρίδα από μια εξωτερική επίθεση ή εισβολή. Στην πραγματικότητα, η πρώτη ένδειξη της πολιτικής της Δημοκρατίας της Τουρκία απέναντι στους Τούρκους που παραμένουν στα χαμένα εδάφη δόθηκε από τον ίδιο τον Μουσταφά Κεμάλ κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ανεξαρτησίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο παλάτι της Ισμιτ με δημοσιογράφους από την κατεχόμενη Ιστάμπουλ, ο μεγάλος ηγέτης δήλωσε τα εξής για το θέμα. Ο πληθυσμός της χώρας είναι λυπηρός. Πιστεύω ότι ολόκληρος ο πληθυσμός της Ανατολίας δεν υπερβαίνει τα 8 εκατομμύρια. Τώρα θέλουμε να αντισταθμίσουμε αυτό. Είναι απαραίτητο να φέρουμε τα στοιχεία της ίδιας φυλής και πολιτισμού που παραμένουν εκτός των εθνικών συνόρων και να αυξήσουμε τον πληθυσμό μας επιτρέποντας τους να ζουν με ευημερία. Κατά τη γνώμη μου, είναι απαραίτητο να μεταφέρουμε εδώ όλους τους Τούρκους από τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη.

Ενώ αυτή είναι η ρητορική, η Άγκαρα δεν σκέφτεται ποτέ να δεχθεί όλους τους Τούρκους στα Βαλκάνια. Πάντα προσπαθεί να διατηρήσει έναν επαρκή αριθμό Τούρκων εκεί. Ωστόσο, για να αποτρέψει τις βαλκανικές χώρες από το να ανησυχούν για τον αυξανόμενο πληθυσμό και να ακολουθούν πιο ριζοσπαστικές πολιτικές, καταφεύγει πάντα στο να παίρνει τον αφρό στο καφέ ή, με άλλα λόγια, τον τόκο επί του κεφαλαίου. Αλλά όπως φαίνεται στην περίπτωση της Ιουγκοσλαβίας μετά το 1950, μερικές χώρες λόγω λανθασμένων πολιτικών, όχι μόνο ο αφρός στο καφέ ή ο τόκος επί του κεφαλαίου, αλλά σχεδόν ο ίδιος ο καφές κλέβεται.

Ο πρωταρχικός στόχος της Άγκαρα ήταν η ανάπτυξη και η βελτίωση της Ανατολίας και η πρώτη της ενέργεια για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν η υπογραφή συμφωνιών με τις Βαλκανικές χώρες. Αυτές οι διμερείς συμφωνίες φιλίας ρυθμίζαν τόσο τις μεταναστεύσεις όσο και τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα των εναπομεινάντων Τούρκων. Επιπλέον, αυτές οι συμφωνίες τεκμηριώναν ότι η νεαρή δημοκρατία της Τουρκίας ήταν πλέον ο προστάτης και ο υπερασπιστής των δικαιωμάτων των Τούρκων και των μουσουλμάνων στην περιοχή. Μια από τις χώρες με τις οποίες επιτεύχθηκε συμφωνία την επίλυση αυτού του ζητήματος ήταν η Βουλγαρία. Η Τουρκο-Βουλγαρική Συμφωνία Παραμονής υπογράφηκε με τη χώρα αυτή στην Άγκαρα στις 18 Οκτωβρίου 1925.

Τώρα, πριν προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα, ας δούμε σύντομα την ιστορία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες βρίσκονταν στην ίδια πλευρά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι τουρκοβουλγαρικές σχέσεις, όπως όλες οι διεθνείς σχέσεις, εξαρτώνται από τις διεθνείς συνθήκες και συμφέροντα. Φυσικά αυτό έχει οδηγήσει σε σκάμπαινα βάσματα. Οι σχέσεις, οι οποίες επιτεινώθηκαν από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, πήραν διαφορετική τροπή μετά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Βουλγαρία είχε πολιτικά προβλήματα με τρεις από τους τέσσερις γείτονες της κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, που προέκυψαν από το γεγονός ότι βρισκόταν σε αντίπαλες πλευρές τόσο στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο όσο και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε σοβαρά προβλήματα με τη Ρουμανία σχετικά με τη Ντομπρουτζά, με τη Σερβία σχετικά με τη Μακεδονία και με την Ελλάδα σχετικά με τη Θράκη και τη Νότια Μακεδονία. Η μόνη χώρα που μπορούσε να θεωρήσει φίλη κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, με την οποία είχε πολεμήσει στην ίδια πλευρά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γεια σας!

Τα ηφαίστεια εκρήγνυνται διότι... Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο σημερινό επεισόδιο θα εστιάσουμε σε ηφαιστειακές κινήσεις που προκαλούν καταστροφές για τα ζωντανά όντα. Το σημερινό μας θέμα είναι λοιπόν το εξής. Τα ηφαίστεια εκρήγνυνται διότι... Τα ηφαίστεια εκρήγνυνται ως αποτέλεσμα του μάγματος και των αερίων στον φλοιό της γης που ανεβαίνουν στην επιφάνεια και απελευθερώνονται. Το μάγμα που βρίσκεται κάτω από τον φλοιό της γης είναι σε ελιωμένη μορφή υπό υψηλή θερμοκρασία και πίεση. Το μάγμα συσσωρεύεται σε μαγματικούς θαλάμους εντός του φλοιού της γης και δημιουργεί πίεση στο εσωτερικό αυτών των θαλάμων. Καθώς η πίεση αυξάνεται, το μάγμα αρχίζει να κινείται προς την επιφάνεια. Τελικά, αυτό το υλικό που τρυπάει βία την επιφάνεια χύνεται στη γη.

αέρια στο μάγμα είναι γενικά ενώσεις όπως υδρατμή, διοξίδιο του άνθρακα και άζωτο. Καθώς το μάγμα ανεβαίνει προς την επιφάνεια, τα αέρια μέσα σε αυτό κινούνται μαζί του, λιωμένα υπό πίεση. Καθώς η πίεση μειώνεται, πλησιάζοντας την επιφάνεια, τα αέρια διαλύονται στο μάγμα και απελευθερώνονται. Αυτό προκαλεί τη διείσδυση αερίων στο φλοιό της γης και τη μεταφορά μάγματος στη γη ως αποτέλεσμα μιας βίαιης έκρηξης. Η ένταση αυτών των εκρήξεων σπρώχνει τους βράχους για χιλιόμετρα με αποτέλεσμα να σχηματίζονται βουνά. Τα ηφαιστειακά βουνά σχηματίζονται από τη ψήξη στη γη ηφαιστειακών υλών, κυρίως τοφών και ροών λάβας. Το Νέμρουτ, το Άτζιες και το Σουπάντ στην Τουρκία, η Έτνα και ο Βεζούβιος στην Ιταλία, το

Φούτζις στην Ιαπωνία και τα βουνά Ταμπόρα στην Ινδονησία είναι παραδείγματα. Το ψηλότερο εφαστιακό βουνό στον κόσμο είναι το Μαούνο Λάοα στο νησί της Χαβάης με υψόμετρο 4.169 μέτρα. Ως αποτέλεσμα της έκρηξης, οι φιαστιακές ύλες ψεκάζονται στην ατμόσφαιρα. Αυτές περιλαμβάνουν θράσματα, τέφρας και λάβας και μεγάλο κομμάτι βράχου που ονομάζονται ηφαιστιακές βόμβες και προκλαστικές ροές, που είναι ένα μείγμα έφλεκτης ηφαιστιακής τέφρας και αερίου. Η ένταση των εκρήξεων ποικίλει ανάλογα με τη ρευστότητα του μάγματος, την ποσότητα αερίου στο υλικό που φτάνει στην επιφάνεια και τη γενική δομή του ηφαιστείου. Οι ηφαιστιακές εκρήξεις, οι οποίες είναι φυσικό αποτέλεσμα γεωλογικών διεργασιών, επηρεάζουν σοβαρά τα φυσικά και κατασκευασμένα από τον άνθρωπο αγαθά. Τα ηφαίστεια έχουν σχηματιστεί και αναπτυχθεί σε μεγάλες περιόδους γεωλογικής χρονικής κλίμακας. Η ηφαιστιακή δραστηριότητα είναι πιο έντονη και ορατή κατά τα στάδια σχηματισμού του κόσμου. Αυτή την περίοδο τα ηφαίστεια διαμορφώνουν την επιφάνεια και την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας και συνδράμουν στη σημερινή του μορφή. Για παράδειγμα, η ηφαιστιακή δραστηριότητα στην πρώιμη ιστορία της Γης έπαιξε σημαντικό ρόλο στον σχηματισμό αερίων και υδρατμών στην ατμόσφαιρα. Γεια σας! Διότι...

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα και καλό μήνα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 1η Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Θάνατος και διωγμός και διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ερδάν, οι προμήθειες αερίου προς τη Συρία θα στηρίξουν την ανάπτυξη της χώρας. Υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για τη βελτίωση της συνεργασίας στην εξαγωγή τουρκμενικού φυσικού αερίου μέσω του Αζερβαϊτζάν και της Τουρκίας, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει με έντονη ατζέντα. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει υπό την προεδρία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Ρεσέπ Ταϊπ Ερντογάν. Το κύριο θέμα της ατζέντας θα είναι η διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ των ΗΠΑ. Μάγιαρ, θα ξεκινήσω νομικές διαδικασίες για την απομάκρυνση του Πρόεδρου από το αξίωμα. Ο Πρωθυπουργός Μάγιαρ δήλωσε ότι το κόμμα του θα ξεκινήσει την νομική διαδικασία στο Κοινοβούλιο για την απομάκρυνση του Πρόεδρου Σούλιοκ, αφού αυτός αρνήθηκε να παραιτηθεί. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρεσέπ Ταϊπ Ερντογάν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι προμήθειες αερίου προς τη Συρία, που ξεκίνησαν στο πλαίσιο μιας κοινής τουρκο-αζερικής πρωτοβουλίας, θα στηρίξουν την ανάπτυξη της χώρας διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας. Η συνεισφορά των προμηθειών αερίου προς τη Συρία, που άρχισαν τον περασμένο Αύγουστο, ως αποτέλεσμα της κοινής πρωτοβουλίας Τουρκία-Αζερβαϊτζάν στην ανάπτυξη αυτής της χώρας και στην περιφερειακή ασφάλεια είναι αδιαμφισβήτητη, ανέφερε ο Ερντογάν σε μήνυμα του κατά τα εγγένεια της εβδομάδας ενέργειας του Μπακού. Ο Ερντογάν είπε ότι οι πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις κατέδειξαν εκ νέου τη σημασία των ενεργειακών βημάτων που έχουν γίνει με το Αζερβαϊτζάν και ότι οι δύο χώρες συνεχίζουν να υλοποιούν πολλά μέγα έργα που κάποτε θεωρούνταν αδύνατα για την περιοχή. Επικαλέστηκε τα έργα των αγωγών Μπακού Τυφλίδα Τζέιχαν, Μπακού Τυφλίδα Ερζουρούμ και του Τρανσανατολίαν Αγωγού Φυσικού Αερίου.

0: οποία ξεκίνησαν με τη συμμετοχή του Αζερβαϊτζάν και ολοκληρώθηκαν με τη συμβολή της Γεωργίας. Ο Ερντογάν είπε ότι ο αγωγός αερίου Γκτερ Ναχτσιβάν που τέθηκε σε υπηρεσία πέρυσι ενίσχυσε την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής Ναχτσιβάν του Αζερβαϊτζάν. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ Τουρκία και Αζερβαϊτζάν παραμένουν στρατηγικά σημαντικές, σημείωσε, προσθέτοντας ότι το έργο πράσινη μεταφορά και εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Τουρκία, Αζερβαϊτζάν, Γεωργίας και Βουλγαρίας αναμένεται να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Σχετικά με τις περιφερειακές ενεργειακές οδούς, ο Ερντογάν είπε ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για την ενίσχυση της συνεργασίας στην εξαγωγή του τουρκμενικού αερίου μέσω Αζερβαϊτζάν και Τουρκία. Προσθέσε ότι ο αγωγός Μπακού Τυφλίδα Τζεϊχάν χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τη μεταφορά των φυσικών πόρων του Καζακστάν προς τις δυτικές αγορές. Η Τουρκία έχει όραμα να εξασφαλίσει αποτελεσματικότητα σε όλες τις διαστάσεις της ενέργειας, σεβαλλομένων των ανανεώσιμων και της πράσινης ενέργειας βάσει της αποδοτικότητας και του σεβασμού στο περιβάλλον, είπε ο Ερντογάν. Η Τουρκία, πρόσθεσε, θα ενισχύσει την αποφασιστικότητα της να βρίσκεται ανάμεσα στις ηγετικές και υποδειγματικές χώρες στην παγκόσμια δράση για το κλίμα, με τη διοργάνωση της διάσκεψης COP31 στην Αντάλια από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει ξανά με πλούσια ατζέντα μετά από διάλειμμα 2 εβδομάδων. Το σημαντικότερο θέμα της συνεδρίασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό την προέδρια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, θα είναι η κρίση στη Μέση Ανατολή, για την οποία καταβάλλονται προσπάθειες να ξεπεραστεί. Η διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν παρακολουθείται στενά. Προτεραιότητα της Άγκαρα, η οποία κινείται για την οικοδόμηση ενός νέου παραδείγματος ασφάλειας στην περιοχή, είναι η άμεση εγκαθίστρηση μόνιμης ειρήνης. Για το σκοπό αυτό, την τελευταία εβδομάδα, ο πρόεδρος Ερντογάν είχε συνομιλίες με ηγέτες συμπεριλαμβανομένων του πρόεδρου των ΗΠΑ Τραμπ και του Ιρανού ομολόγου του Πεζεσκιάν. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα συζητηθεί η διπλωματία ειρήνης που ασκεί η Τουρκία υπό την ηγεσία του Ερντογάν. Θα συζητηθεί το οικονομικό πρόγραμμα και η τελευταία κατάσταση στις αγορές. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα το ένιγμα του Ορμούς συνεχίζουν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο. Στη συνέδριαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα τεθούν επιτάπητο στα βήματα που πρέπει να γίνουν για να διατηρηθούν αυτές οι επιπτώσεις στο ελάχιστο επίπεδο και να διασφαλιστεί η συνέχεια της διαδικασίας αποπληθωρισμού. Θα αξιολογηθεί το οικονομικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο πλαίσιο του μεσοπροθέσιμου προγράμματος και του 12ου αναπτυξιακού σχεδίου, καθώς και η τελευταία κατάσταση στις αγορές. Στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, η Τουρκία χωρίς τρομοκρατία. Ο στόχος για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία θα βρεθεί επίσης στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα αρμόδια όργανα του κράτους συνεχίζουν να εργάζονται πάνω σε διαφορετικές φόρμουλες που θα επιταχύνουν τη διαδικασία διάλυσης τρομοκρατικής οργάνωσης. Αναμένεται να συζητηθούν στις συνεδρίες τόσο αυτές οι εργασίες όσο και τα νομοθετικά βήματα που σχεδιάζεται να γίνουν σχετικά με τη διαδικασία. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε τη Δευτέρα μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ταμάς Σουλιούκ ότι ο αν πρόεδρος δεν παραιτηθεί, η κυβέρνηση θα κινήσει νομικές διαδικασίες για την απομάκρυνση του από το αξίωμα. Το κεντροδεξιό κόμμα ΤΙΖΑ του Μάγιαρ ανέτρεψε τον Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν με εκλογική νίκη θρίαμβο τον Απρίλιο και δεσμεύτηκε να απομακρύνει αρκετά πρόσωπα που έχει τοποθετήσει ο Όρμπαν σε κέρυες δημόσιες θέσεις τα τελευταία 16 χρόνια. Ο Μάγιαρ κάλεσε τον Σούλιοκ, ο οποίος εκλέφθηκε στις αρχές του 2024 από βουλευτές του κόμματος του Όρμπαν, Φίντες, να παραιτηθεί κατηγορώντας τον ότι απέτυχε να εκπροσωπήσει την εθνική ενότητα σε σημαντικά ζητήματα τα συμφέροντα του Όρμπαν και της κυβέρνησης του. Ο Σουλιούκ αρνήθηκε να παραιτηθεί. Είπα στον πρόεδρο ότι αν διατηρήσει τη στάση του και δεν παραιτηθεί, θα ενημερώσω τους βουλευτές του ΤΙΖΑ για τις νομοθετικές μας προτάσεις σήμερα και θα ξεκινήσουμε αμέσως τις απαραίτητες διαδικασίες, δήλωσε ο Μαγιέρ. Είπα ότι η νομοθετική διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 1 μήνα και θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση όλων των μαριονετών που συμμετείχαν στην αποσυναρμολόγηση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Παράνομο τελεσύγγραφο. Το κόμμα Φίδες του Όρμπαν κατηγόρησε τον Μάγιαρ ότι εξέδωσε ένα παράνομο τελεσίγραφο και είπε ότι ο Σούλιοκ εκπληρώνει το νόμιμο καθήκον του που διαρκεί ως το 2029 και δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το αξίωμα. Ο Σούλιοκ υπηρέτησε προηγουμένως ως επικεφαλής του ανώτατου δικαστήριου της Ουγγαρίας σε θέση στην οποία εκλέφθηκε επίσης από το Φίδες το 2016. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, ακούμε ένα τραγούδι από τον Μουσταφά Σαντάου.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με την ακόλουθη δήλωση. Ωστόσο, η επιχείρηση που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε 4 στάδια διακόπηκε λόγω παρεξήγησης. Το 3ο και το 4ο στάδιο δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν επειδή ο επιτετραμένος της Τουρκίας, τη Σόφια Εμβέρμπεϊ, ενημέρωσε τη βουλγαρική κυβέρνηση για την κατάσταση λόγω παρεξήγησης. Παρ' όλα αυτά, στα 2 πρώτα στάδια περίπου 1.000 Τούρκοι μεταφέρθηκαν στην Τουρκία μέσω ανεπίσημων διάβολων μέσω Βουλγαρίας και εγκαταστάθηκαν στο Κρυκλάρελι, τη Βίζε και τα Σκόπια. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Ο πόλεμος της ανεξαρτησίας κερδίθηκε, η χώρα απελευθερώθηκε από τις δυνάμεις κατοχής και η δημοκρατία εγκρίθηκε. Αλλά η Ανατολή είναι εξαντλημένη, κουρασμένη και καταστραμμένη. Με λίγα λόγια, υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Ωστόσο, δεν υπάρχει ούτε επαρκή συσσόρευση κεφαλαίου, ούτε επαρκές ανθρώπινο δυναμικό. Κι όμως, ακριβώς δίπλα στη Νεαρή Τουρκία, στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και το Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων εξακολουθούν να ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να έρθουν εδώ το συντομότερο δυνατό. Αλλά πώς? Η πρώτη ένδειξη της πολιτικής της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με τις μελλοντικές τουρκικές μεταναστεύσεις μπορεί να φανεί στη συμφωνία ανταλλαγής που υπογράφηκε στη διάσκεψη της Λοζάνης. Αυτό που έπρεπε να γίνει

όπως αναφέρεται σε αυτή τη συμφωνία ήταν να ρυθμιστεί η μετανάστευση των Τούρκων από τα Βαλκάνια μέσω συνθηκών. Στην πραγματικότητα αυτή ήταν εν μέρει μια πολιτική που υπαγορεύτηκε από τις διεθνείς συνθήκες. Επειδή η δυνατότητα διασφάλισης της παρουσίας των Τούρκων στην περιοχή με την ανάκτηση αυτών των εδαφών δεν υπήρχε πλέον. Επιπλέον, κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, επηρεασμένη από τις μεγάλες δυνάμεις, είχε πάντως αποτέλεσμα αρνητικά αποτελέσματα και συνεχείς εδαφικές απώλειες.

Ως εκ τούτου, η Άγκαρα εγκατέλειψε τον αλιτρωτισμό, δηλαδή την ιδέα της ένωσης όλων των τουρκικών εδαφών υπό μια ενιαία σημαία. Σε κάθε περίπτωση, η Νεαρή Δημοκρατία δεν μπορούσε να κάνει πολλά για τους Τούρκους που παρέμειναν στα χαμένα εδάφη εκείνη την εποχή. Επειδή η χώρα ήταν ανεξάρτητη, όλα ήταν σε άθλια κατάσταση. Επιπλέον δεν υπήρχε οικονομία και ο πληθυσμός ήταν πολύ μικρός. Ωστόσο, υπολογιστικό ότι τουλάχιστον 25 εκατομμύρια άνθρωποι θα χρειάζονταν στην Ανατολία για να υπερασπιστούν την πατρίδα από μια εξωτερική επίθεση ή εισβολή. Στην πραγματικότητα, η πρώτη ένδειξη της πολιτικής της Δημοκρατίας της Τουρκίας απέναντι στους Τούρκους που παραμένουν στα χαμένα εδάφη δόθηκε από τον ίδιο τον Μουσταφά Κεμάλ κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ανεξαρτησίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο παλάτι της Ισμίτ με δημοσιογράφους από την κατεχόμενη Ιστάμπουλ, ο μεγάλος ηγέτης δήλωσε τα εξής για το θέμα. Ο πληθυσμός της χώρας είναι λυπηρός. Πιστεύω ότι ολόκληρος ο πληθυσμός της Ανατολίας δεν υπερβαίνει τα 8 εκατομμύρια. Τώρα θέλουμε να αντισταθμίσουμε αυτό. Είναι απαραίτητο να φέρουμε τα στοιχεία της ίδιας φυλής και πολιτισμού που παραμένουν εκτός των εθνικών συνόρων και να αυξήσουμε τον πληθυσμό μας επιτρέποντάς τους να ζουν με ευημερία. Κατά τη γνώμη μου, είναι απαραίτητο να μεταφέρουμε εδώ όλους τους Τούρκους από τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη.

Ενώ αυτή είναι η ρητορική, η Άγκαρα δεν σκέφτεται ποτέ να δεχθεί όλους τους Τούρκους στα Βαλκάνια. Πάντα προσπαθεί να διατηρήσει έναν επαρκή αριθμό Τούρκων εκεί. Ωστόσο, για να αποτρέψει τις βαλκανικές χώρες από το να ανησυχούν για τον αυξανόμενο πληθυσμό και να ακολουθούν πιο ριζοσπαστικές πολιτικές, καταφεύγει πάντα στο να παίρνει τον αφρό στο καφέ ή, με άλλα λόγια, τον τόκο επί του κεφαλαίου. Αλλά όπως φαίνεται στην περίπτωση της Ιουγκοσλαβίας μετά το 1950, μερικές φορές λόγω λανθασμένων πολιτικών, όχι μόνο ο αφρός στο καφέ ή ο τόκος επί του κεφαλαίου, αλλά σχεδόν ο ίδιος ο καφές κλέβεται. Ο πρωταρχικός στόχος της Άγκαρα ήταν η ανάπτυξη και η βελτίωση της Ανατολίας και η πρώτη της ενέργεια για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν η υπογραφή συμφωνιών με τις Βαλκανικές χώρες. Αυτές οι διμερείς συμφωνίες φιλίας ρυθμίζαν τόσο τις μεταναστεύσεις όσο και τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα των εναπομεινάντων Τούρκων. Επιπλέον, αυτές οι συμφωνίες τεκμηριώναν ότι οι νεαροί, η Δημοκρατία της Τουρκίας ήταν πλέον ο προστάτης και ο υπερασπιστής των δικαιωμάτων των Τούρκων και των Μουσουλμάνων στην περιοχή. Μία από τις χώρες με τις οποίες επιτεύχθηκε συμφωνία την επίλυση αυτού του ζητήματος ήταν η Βουλγαρία. Η Τουρκο-Βουλγαρική Συμφωνία Παραμονής υπογράφηκε με τη χώρα αυτή στην Άγκαρα στις 18 Οκτωβρίου 1925.

Τώρα, πριν προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα, ας δούμε σύντομα την ιστορία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες βρίσκονταν στην ίδια πλευρά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι τουρκοβουλγαρικές σχέσεις, όπως όλες οι διεθνείς σχέσεις, εξαρτώνται από τις διεθνείς συνθήκες και συμφέροντα. Φυσικά αυτό έχει οδηγήσει σε σκάμπαινα βάσματα. Οι σχέσεις, οι οποίες επιτεινώθηκαν από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, πήραν διαφορετική τροπή μετά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Βουλγαρία είχε πολιτικά προβλήματα με τρεις από τέσσερις γείτονες της κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, που προέκυψαν από το γεγονός ότι βρισκόταν σε αντίπαλες πλευρές τόσο στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο όσο και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε σοβαρά προβλήματα με τη Ρουμανία σχετικά με τη Ντομπρουτζά, με τη Σερβία σχετικά με τη Μακεδονία και με την Ελλάδα σχετικά με τη Θράκη και τη Νότια Μακεδονία. Η μόνη χώρα που μπορούσε να θεωρήσει φίλη κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, με την οποία είχε πολεμήσει στην ίδια πλευρά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γεια σας!

τα ηφαίστεια εκρήγνυνται διότι... Γεια σας αγαπητοί ακροατές! Στο σημερινό επεισόδιο θα εστιάσουμε σε ηφαιστειακές κινήσεις που προκαλούν καταστροφές για τα ζωντανά όντα. Το σημερινό μας θέμα είναι λοιπόν το εξής. Τα ηφαίστεια εκρήγνυνται διότι... Τα ηφαίστεια εκρήγνυνται ως αποτέλεσμα του μάγματος και των αερίων στον φλοιό της γης που ανεβαίνουν στην επιφάνεια και απελευθερώνονται. Το μάγμα που βρίσκεται κάτω από τον φλοιό της γης είναι σε ελιωμένη μορφή υπό υψηλή θερμοκρασία και πίεση. Το μάγμα συσσωρεύεται σε μαγματικούς θαλάμους εντός του φλοιού της γης και δημιουργεί πίεση στο εσωτερικό αυτών των θαλάμων. Καθώς η πίεση αυξάνεται, το μάγμα αρχίζει να κινείται προς την επιφάνεια. Τελικά, αυτό το υλικό που τρυπάει βία την επιφάνεια χύνεται στη γη.

αέρια στο μάγμα είναι γενικά ενώσεις όπως υδρατμή, διοξίδιο του άνθρακα και άζωτο. Καθώς το μάγμα ανεβαίνει προς την επιφάνεια, τα αέρια μέσα σε αυτό κινούνται μαζί του, λιωμένα υπό πίεση. Καθώς η πίεση μειώνεται, πλησιάζοντας την επιφάνεια, τα αέρια διαλύονται στο μάγμα και απελευθερώνονται. Αυτό προκαλεί τη διείσδυση αερίων στο φλοιό της γης και τη μεταφορά μάγματος στη γη ως αποτέλεσμα μιας βίαιης έκρηξης. Η ένταση αυτών των εκρήξεων σπρώχνει τους βράχους για χιλιόμετρα με αποτέλεσμα να σχηματίζονται βουνά. Τα ηφαιστειακά βουνά σχηματίζονται από τη ψήξη στη γη ηφαιστειακών υλών, κυρίως τοφών και ροών λάβας. Το Νέμρουτ, το Άτζιες και το Σουπάν στην Τουρκία, η Έτνα και ο Βεζούβιος στην Ιταλία, το Φούτζις στην Ιαπωνία και τα βουνά Ταμπόρα στην Ινδονησία είναι παραδείγματα. Το ψηλότερο ηφαιστειακό βουνό στον κόσμο είναι το Μαούνο Λάουα, στο νησί της Χαβάης με υψόμετρο 4.169 μέτρα. Ως αποτέλεσμα της έκρηξης, οι ηφαιστειακές ύλες ψεκάζονται στην ατμόσφαιρα. Αυτές περιλαμβάνουν θράσματα τέφρας και λάβας και μεγάλο κομμάτι βράχου που ονομάζονται ηφαιστειακές βόμβες και προκλαστικές ροές, που είναι ένα μείγμα έφλεκτης ηφαιστειακής τέφρας και αερίου. Η ένταση των εκρήξεων ποικίλει ανάλογα με τη ρευστότητα του μάγματος, την ποσότητα αερίου στο υλικό που φτάνει στην επιφάνεια και τη γενική δομή του ηφαιστείου. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι οποίες είναι φυσικό αποτέλεσμα γεωλογικών διεργασιών, επηρεάζουν σοβαρά τα φυσικά και κατασκευασμένα από τον άνθρωπο αγαθά. Τα ηφαίστεια έχουν σχηματιστεί και αναπτυχθεί σε μεγάλες περιόδους γεωλογικής χρονικής κλίμακας. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι πιο έντονη και ορατή κατά τα στάδια σχηματισμού του κόσμου. Αυτή την περίοδο τα ηφαίστεια διαμορφώνουν την επιφάνεια και την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας και συνδράμουν στη σημερινή του μορφή. Για παράδειγμα, η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην πρώιμη ιστορία της Γης έπαιξε σημαντικό ρόλο στον σχηματισμό αερίων και υδρατμών στην ατμόσφαιρα. Γεια σας! Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!